t'appelles comment?

Είμαι ή δεν είμαι έξω από το χρόνο. Τίποτα δεν με κρατάει εδώ. Μόνο εγώ. Τα feelings είναι επίπεδα και ξέρω ότι αυτό είναι θέμα οπτικής. Δεν μπορούν πάντα να με θεραπεύουν άλλοι. Να θεραπευτώ. Μόνη μου. Να αυτοθεραπευτώ. Η παρηγοριά δεν είναι επιλογή. Όταν είμαι έξω από το χρόνο. Κάποια μέρα θα είμαι μόνη μου και θα εξαρτάται από μένα να είμαι εγώ.

Καλησπέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι η εκπομπή Antiviral, η εβδομαδιαία συνάντηση του Fractal Press, του αθηναϊκού φανζίν που ετοιμάζεται να επανέλθει σε εκδοτικές περιπέτειες με το ακροατήριο του Strummer Radio. Τα λέμε κάθε Παρασκευή απόγευμα από εδώ. Σήμερα αρκετά καινούργια πράγματα, κάποια πολύ αναμενόμενα τουλάχιστον για μένα, όπως ας πούμε η Phoebe Bridgers και η Afghan Whigs, δύο δίσκοι με τους οποίους θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Καλή ακρόαση!

Αυτό ήταν το «I Can't Wait», το τραγούδι που επέλεξε για το νέο της βίντεο για την προώθηση του «Lost Weekend», του πολύ αναμενούμενου άλμπουμ της Phoebe Bridgers, η οποία έκανε μια υποδειγματική καμπάνια προώθησης τους προηγούμενους μήνες, με μικρά επιλεγμένα live, αρκετά όμως, όχι λίγα, στα οποία δεν επέτρεπε, όποιος ήθελε να μπει τέλος πάντων, έπρεπε να αφήσει το κινητό του στην είσοδο. Αυτό από μόνο του αντιτίθεται στο trend της εποχής, στο mainstream της εποχής, που λέει ότι πάω σε ένα event για να δημιουργήσω αναμνήσεις και οι αναμνήσεις δημιουργούνται στη σημερινή, ας πούμε, νοοτροπία που επικρατεί. Οι αναμνήσεις για να δημιουργηθούν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει οπτικό υλικό, το οποίο μετά να περάσει και στα social κλπ. Η Phoebe λοιπόν αντιτάχθηκε σε όλο αυτό, έτσι κι αλλιώς ήταν πάντα ανήσυχο πνεύμα, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσα από όλο αυτό το κόλπο, όλη αυτή την επιλογή για την προώθηση του δίσκου, δημιουργεί μια νέα τάση, η οποία λέει ότι τα ψαγμένα δεν θα παίζονται στο σειρμό των social. Θα είναι antiviral, για να παίξω και λίγο με την εκπομπή. Συνεχίζουμε, θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι μέσα από το Lost Weekend της Phoebe Bridgers. Το επόμενο κομμάτι που διάλεξα είναι το πανοράμα. Πάμε.

Εδώ και περίπου 4 λεπτά έχουμε περάσει στη νέα δουλειά των Afghan Whigs, που μπορεί να μην ήταν πολύ αναμενόμενη ανά τον κόσμο από τα mainstream media, αλλά από εμάς τους fans του Ντούλη και της παρέας του, ναι, το περιμέναμε πώς και πώς και ανταμυφθήκαμε. Αυτή ήταν μία από τις πολλές όμορφες στιγμές του άλμπουμ, το «The Deepest Part of the Darkest Shadow». Έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία και πολύ αφηγηματική και επεξηγηματική σε πολλά σημεία συνέντευξη ο Greg Dooley στο Guardian. Πραγματικά αξίζει τον κόπο, τσεκάρετε εκεί στο ίντερνετ. Μιλάει πάρα πολύ και για παλιές δουλειές και κυρίως μιλάει για την εξέλιξή του, πώς έμαθε να είναι φεμινιστής, έχοντας μεγαλώσει με τελείως άλλες προσλαμβάνουσες και έχοντας προκαλέσει και αρκετές παρεξηγήσεις στο γυναικείο πληθυσμό και στα Riot Girls των 90s. Ακόμα ένα κομμάτι λοιπόν από το Afghan Whigs και αμέσως μετά θα περάσουμε να ακούσουμε ένα από τα κατεξοχήν Riot Girls των 90s σε μία από τις πρώτες δισκογραφικές της απόπειρες. Είναι η Corinne Tucker των Slater Kinney, αλλά από ένα άλλο σχήμα. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε.

το στατί στα φωνητικά στις Heavens του Μπέτσι, και με το που έληξε η υπόθεση Heavens του Μπέτσι το 1994 δημιουργήθηκαν οι Σκλίτερ Κίνοι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Γιατί παίζουμε όμως Heavens του Μπέτσι? Γιατί ανακοίνωσαν επανασύνδεση. Βασικά συμβαίνει το εξής. Το αισθάνομαι κι εγώ από τη δικιά μου, από το δικό μου μετερίζει, ας πούμε. Προφανώς είμαστε όλοι αρκετά μεγάλοι όσοι δράσαμε τη δεκαετία του 90. Προφανέστατα όμως δεν είμαστε τόσο μεγάλοι ώστε να τα παρατήσουμε. Έχουμε αρκετή εμπειρία, έχουμε γνώσεις και κυρίως έχουμε ακόμα αυτή τη φλόγα, να το πω ευγενικά. Οπότε, για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και στην Κορίν και σε εμάς και σε άλλους. Πάμε να ακούσουμε λίγο Σλίτερ Κίνη και αμέσως μετά το νέο single προπομπός του επόμενου άλμπουμ των Fontaines DC.

0: Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις του φετινού Αυγούστου στο δικό μας μουσικό κύκλο, τέλος πάντων, ήταν η ανακοίνωση των Fontaines DC για το Dopamine Chamber, το πέμπτο τους άλμπουμ. Το περιμένουμε 16 Οκτωβρίου. Το Marianne που ακούσαμε είναι το νέο single μέσα από αυτό το άλμπουμ. Έχουν βγάλει μάλιστα και μια ωραία προσφορά με τίμιες πραγματικά τιμές στο site τους για pre-orders και για μπλε βινήλιο και για μαύρο βινήλιο και για το CD και για μπλουζάκια. Αλλά κυρίως ας μείνουμε στο ότι είναι τίμιες, ο τιμοκατάλογος είναι όπως πρέπει νομίζω. Φεύγουμε από το Δουβλίνο και τους Fontaines DC, πάμε στο νότιο Λονδίνο σε ένα από τα κολλήματα μου τα τελευταία χρόνια, η Dry Cleaning.
1: By the balls of my feet, go somewhere, read something, go for a walk, listen to something.

Λίγο πριν ακούσαμε τους Temples από τη νέα τους δουλειά, το album Please. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Vendetta. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε. Αμέσως μετά ακολούθησαν οι Stress of Harry Regard. Αμερικάνοι είναι αυτοί. Και αυτό ήταν το Robot Dogs, το καινούργιο του συγκλάκι. Έχουν βγάλει ένα άλμπουμ πριν 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Okay, ήταν το άλμπουμ. Τώρα μου φαίνεται ότι θα κάνουν το break. Πάντως, αυτοί που έχουν κλέψει ήδη τις εντυπώσεις από πέρυσι είναι οι Yahweh Nail Gun που ακολουθούν μέσα από το 45 Pounds, την περσινή τους δουλειά.

I just need a little time.

Τα τελευταία λεπτά απολαύσαμε ένα απόσπασμα, ένα από τα πιο ήρεμα, θα έλεγα, κομμάτια από τη νέα κυκλοφορία των Big Special, που όπως είπε και ένας παραγωγός του BBC, είναι όντως και Big και Special, το τρομερό ντουέτο των Βρετανών, αν θυμάμαι καλά. Έχουν σαφείς επιρροές και από τους Fleetwood Mods, με τους οποίους έπαθα το εξής, μέσα στη φούρια έτσι που ακούμε πια τους δίσκους ψηφιακά και δεν κοιτάμε πολύ credits κλπ. Άκουσα τη φωνή σε αυτό το κομμάτι, είπα αυτή μοιάζει με τη Σου, αλλά δεν έδωσα καμία άλλη σημασία, εννοείται. Τις προάλλες λοιπόν, κοιτώντας επιτέλους τα credits, βλέπω featuring Σου Τόμπκινς. Και ποια είναι η Σου? Η Sue Tompkins ήταν η τραγουδίστρια των Life Without Buildings. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη συνεργασία της Sue Tompkins με τους Fleetwood Mods. Και θα κλείσουμε με Life Without Buildings και το New Town που κάποτε το έλειωνα στα Αιρτζιανά της Αθήνας. Για μία περίπου ώρα διάλεξε τη μουσική ο Παναγιώτης Μπάρλας. Ήταν μαζί στο Fanzine Fractal Press που ετοιμάζεται να επανέλθει. Παρασκευή 21 Αυγούστου σήμερα εκτάκτως θα βρίσκομαι στη Λακαντώνα το βράδυ, οπότε τα λέμε και από κοντά αν θέλετε. Γεια χαρά, να είστε καλά, τα λέμε την άλλη Παρασκευή εδώ στο Strummer Radio. You're not miserable, you're nice. What?

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

But that's not what I tell you.